τα δέντρα που καίγονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μείνει.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νους αναπολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω εγώ.
2: Τι έχεις.
1: Ρίγορα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: άλλα κρυμμένα στην ιστορία.
1: Το έχουμε!

σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μεν

Απ' τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει, θα γυρίσει γρήγορα.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στον

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 2-10-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
8: Μαρ...

0: Σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θετικές ενδείξεις καταγράφονται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία. Την ολοκλήρωση των συνομιλιών επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και είπε πως η επόμενη φάση θα περάσει πλέον στο ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου, δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Το ένταλμα αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανέ κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.
14: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μου.

0: Ο Χρήστος Θηβαίος, τον Άμλετ της Σελήνης, τώρα βέβαια τι να τζιλέψει από το όμορφο Παρίσι, ιδίως αυτή την εποχή που καίγονται τα όμορφα Παρίσια από τις θερμοκρασίες. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτή την εποχή. Άλλες εποχές το αντιλαμβάνομαι. Γιατί στο Παρίσι οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, όχι μόνο στο Παρίσι, και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες, αλλά και όπου δεν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Και μάλιστα στη Γαλλία 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και δύο παιδιά. Πολύ τραγικό, που εγκλωβίστηκαν σε γεωταχή. Η μητέρα τους είχε γυρίσει από σούπερ μάρκετ, έτσι μετέδωσαν τα γαλλικά μέσα. Τα παιδιά είναι άγνωστο πως βρέθηκαν μέσα στο γεωταχή, αλλά εγκλωβίστηκαν, κλειδώθηκαν και βρέθηκαν νεκρά από καρδιακή ανακοπή λόγω της ζέστης. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο αυτοκίνητο η ζέστη ήταν πολλαπλάσια. Ένα από τα τραγικά που συνέβησαν αυτές τις ημέρες της μεγάλης ζέστης στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και δυτική Ευρώπη, φαινόμενα που συνεχίζονται και θα πάνε τουλάχιστον μία εβδομάδα κατά τους ειδικούς. Και επειδή στις περιοχές αυτές δεν έχουν συνηθίσει τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι μέχρι και τραγικές οι συνέπειες, όπως βλέπουμε εμείς μια χαρά. Γιατί αυτό σου λέει ο θερμικός στόλος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί πάνω από της Ευρώπας και τις ταλαιπωρεί θερμοκρασιακά. Δηλαδή να υδρώσει τώρα ο Βρετανός, δεν το έχει ξανανιώσει. Δεν ξέρει πώς είναι, σου λέει τι έπαθα τώρα. Τι είναι αυτό, πάνε σε γιατρούς να δουν τι είναι ο υδρότας. Είναι και πολύ πιο έντονο στη Βρετανία, ας πούμε, γιατί εκεί είναι και η υγρασία. Η υγρασία κάνει τη δυσφορία πολλαπλάσια. Αυτός ο θερμικός στόλος, λέγαμε λοιπόν, ότι στις άκρες του ευνοεί εμάς. Δηλαδή, εμείς περνάμε, είμαστε πασάδες στα Γιάννενα. Δεν μας πιάνει και αντιθέτως ενισχύει το μελιτέμι που δροσίζει εμάς. Μία φορά η Ευρώπη μας ευνόησε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
4: Επίσημο συνεργάτη για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μα στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και αυτό ήταν ο Αλκίνο σε τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη. Καλημερίζουμε. Είμαστε στην 23η μέρα του Ιουνίου. Είναι Τρίτη. Είναι Ιούνιο σε σχέση με την άλλη Ευρώπη. Εμείς καλά περνάμε, τα είπαμε. Αλλά βλέπω στο Μεταίο μια βροχή αύριο. Στην Αθήνα, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί, γιατί και αυτά είναι στοιχηματικά πλέον και του καιρού, αλλά το σημειώνουμε έτσι ως ενδεχόμενο και ως εκδοχή. Αυτό που ταράσει το ελληνικό, την ελληνική καθημερινότητα, δεν είναι ο καιρός. Ο καιρός καλά πάει και κρατάνε τα μελτέμια καλά, και μάλιστα κατά τους μετρολόγους και στις αρχές Ιουλίου έτσι θα πάει. Θα γλιτώσουμε τους καύσονες. Βέβαια, ξεκίνησαν και τις πυρκαγιές και χθες στο Ακρέφνιο και στην Κερατέα. Αλλά ελπίζουμε να ελεγχθούν όλα και να μην μετρήσουμε πάλι πολλά καμένα στρέμματα φέτος. Αυτό όμως που ταράζει την ελληνική πραγματικότητα και την πολιτική, αλλά νομίζω και το μέσα μας, είναι αυτές οι διώξεις, αυτά τα εντάλματα και οι καταδίκες στον Δημήτριο και στην Άννα Μισελ. Αυτό είναι το γκρίζο σημείο, ότι τώρα είναι δύσκολο βέβαια να το σκεφτείς αυτό, ότι για τον Δημήτριο υπάρχει ένταλμα σύλληψης, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι Ευρωπαίοι κάπου θα έχουν κάνει λάθος, δεν γίνεται. Γιατί αυτή η ΜΚΟ του Πατζέρι, πώς λεγόταν αυτός, είναι το γνωστό Καταργέιτ, δεν έχει τελειώσει. Ερευνούν οι βελγικές αρχές ακόμη. Είναι αυτό που ξεκίνησε, εμείς το μάθαμε την ελληνική εκδοχή του με την Καϊλή. Και συνεχίζεται με Αβραμόπουλο. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: εγώ είμαι λευκός, δεν έχω κάνει τίποτα. Πάρτε να έρθει και η ασυλία μου, να έρθουν όλα, να εκτελεστεί το ένταλμα για να βγω πιο λευκός από ό,τι είμαι. Πιο διάφανος θα πω. Γιατί σου λέει: εγώ εδώ είμαι. Κάντε άρση ασυλίας, να δείτε ότι είμαι αθώος σε όλα. Και είμαι εδώ, ενώ θα μπορούσα να αναλυφθώ λευκός, σχεδόν διάφανος, πάνω σε ένα άσπρο σύννεφο. Αλλά είμαι εδώ. Μπορεί να το κάνει αυτό. Η Άννα Μισελ, εντάξει, τι να πει, μου θυμίζει λίγο την υπολογό Νατάσα, τυρανιέται.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Ξεκινάμε και τα δώρα. Θέατρο Πέτρας. Σοκράτης Μάλα μας, 5 διπλές για την τρίτη sold out συναυλία, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, αύριο είναι. Διέση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλα μας δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Για να καταλάβετε, τρεις είναι στο στόχαστρο του νόμου αυτές τις μέρες. Είναι ο Δημήτριος, είναι η Άννα Μισελ και ο Λαγοκέφαλος. Τρία κεφάλια βλέπουμε στις αφίσες. Ο Λαγοκέφαλος είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση, μπορούμε να πούμε. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί θα τον επικηρύξουν τώρα και αυτόν και θα τον κυνηγάνε οι ψαρέδες πιο πολύ από τον Μπακαλιάρο και το Χάνο και την Κουτσομούρα. Διότι προς τα εκεί πάει, 4,76 λίτρο κιλό, κάπου εκεί θα δίνουν για να πιάνεις λαγοκέφαλος. Δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ οι λαγοκέφαλοι. Αλλά για να δείξεις ότι κάτι κάνεις, ότι προσπαθείς και να επιδοτήσεις και τους ψαράδες, περνάνε δύσκολα με τους λαγοκέφαλους και τα διάφορα άλλα είδη που χαλάνε τα δίκτυα τους. Και δεν έχουν και καλές ψαριές τώρα, τελευταία είναι και υπεραλίευση. Οπότε ως μέτρο επιδότησης για τους ψαράδες ακούγεται καλό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ στην καταδίκη Άννας Μισελ και στο ένταλμα για Δημήτριο Αβραμόπουλο. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ λέει σε κάποιο σημείο: αυτό δεν είναι κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Πρέπει να έχουν πάρει κάποιο συγγενή του Νίκου Φόσκολου στο κόμμα. Του είπαν: έλα εδώ, εσύ θα γράψεις τα κείμενα. Και αυτός που το έγραψε τώρα αυτό θα αποθεώνεται μέσα στο κόμμα. Τι έγραψε, ρε σύντροφε? Τι ήταν αυτό? Τι κείμενο ήταν αυτό? Και θα γίνονται συζητήσεις και τραπέζια. Χρόνια πολλά στον Αριστοκλή που εορτάζει σήμερα. Δεν είναι μόνος του ο Αριστοκλής. Έχει κι άλλους να εορτάζουν. Δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είναι η Αγρυπίνα. Έχει μια αμαρτωλή ιστορία. Όχι στο χριστιανικό. Η άλλη η Αγρυπίνα. Και η Λούλα. Και η Λούλα αμαρτωλή.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε χρόνια πολλά στις Λούλες, στις Αγρυπίνες και στον Αριστοκλή. Και εδώ μαζί μας τα Έκος. Φυσικά, καθαρά, απορρυπαντικά ρούχων με άρωμα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με φίνο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, δυνατά στη βρωμιά, απαλά στη φύση και στην οικογένεια. Οίκος, η φυσική δύναμη.

0: Βλέπω και ένα βάρβαρο, μην το ξεχάσουμε. Χρόνια πολλά και στους βάρβαρους. Ιδιαίτερος, να αφήσετε τους άλλους. Στους βάρβαρους το πιο πολλά χρόνια πολλά, γιατί τους έχει. Το εορτολόγιο τον έχει. Τον ψάχνουν να το δω σαν όνομα, να δω τι έκανε αυτός ο βάρβαρος και αγίασε, γιατί είναι δύσκολο να αγιάσει ο βάρβαρος. Τα κατάφερε και τον εορτάζουμε. Σήμερα είναι και η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία. Γιορτάζουν οι δημόσιες υπηρεσίες απανταχού. Και μάλιστα βραβεύονται κιόλας. Και το έχουμε σηκώσει εμείς μια φορά. Δηλαδή, μία το έχει θεσπίσει ο ΙΕ την ημέρα, την έχει θεσπίσει το 2003. Το πήραμε εμείς με το συνήγορο του πολίτη. Πολύ καλό θεσμό. Θα πρέπει να το πάρουμε. Μπορεί να μην το βρήκαν αρμόδιο να το δώσουν, αλλά το πήραμε. Το πήραμε και το σηκώσαμε. Άμα βρεθεί ο αρμόδιο, θα πάρουμε και δεύτερο. Θα ήταν Νόμπελ ποιήσης, θα είναι. Έχουμε, περιμένουμε και μια Πανσέλινο. Είναι η Πανσέλινο τώρα αυτή, να δείτε πώς τη λένε, τη Φράουλα, κάτι. Γιατί οι ηθαγενείς που σε αυτό. Τα κρατήσαμε πράγματα και τους ίδιους δεν τους κράτησαν. Οι άλλοι έπικοι που το παίζουν οι ηθαγενείς τώρα στις ΗΠΑ και καταδικάζουν τους μετανάστες. Και μάλιστα τώρα στο Μουντιάλ έβγαλε το Υπουργείο Μετανάστευσης υπερασπιστείτε την πατρίδα για την ομάδα του Μουντιάλ και ανέβασε και κάτι για την αντιμεταναστευτική πολιτική, ότι πολεμάμε και τους μετανάστες με την εθνική ομάδα, στην οποία οι περισσότεροι είναι μετανάστες. Είναι από Σουρινάμ, από Ολλανδία, από Γερμανία, από Γκάνα, αλλά δεν πειράζει. Μετά το κατέβασαν αυτό, κράτησαν τα υπόλοιπα. Λέγαμε όμως για το φεγγάρι της Φράουλας. Αυτό 30 Ιούνιου το γιορτάζουμε από τώρα, γιατί πρέπει από κάπου να πιαστείς. Δεν έχουμε πολλά πράγματα, οπότε ας γιορτάζουμε το φεγγάρι. Άλλοι το λένε ζεστό φεγγάρι, άλλοι το λένε ροζ φεγγάρι, άλλοι το λένε φεγγάρι του Ιδρώμελου. Μ' άρεσε σαν τίτλος δίσκου του Pixel, τον Pixel Axe είναι αυτό. Το φεγγάρι του Ιδρώμελου, το κρατήσουμε. Και είναι και ο παραδοσιακός μήνας των γάμων ο Ιούνιος. Δεν το ξέρα. Τώρα γίνονται, τώρα μας καλούν συνέχεια και είμαστε με τις τοστιέρες στα χέρια. Τώρα πρέπει να είναι και μήνας του μέλητος, λέει ο Ιούνιος, οπότε του πάει και το φεγγάρι του Ιδρώμελου, του πάει και το φεγγάρι των γάμων. Και εξάλκω μαζί μας, αν τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, όπως το The Elysian, αυτό είναι το πρώην Χίλτον, έτσι, και το Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, εμπιστεύονται την εξάλκω, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στο σπίτι σας, στο απλό σπίτι σας, με πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου που καλύπτουν ακόμη και τις πιο υψηλές απαιτήσεις για κουφώματα, για πόρτες, για πέργολες, για έθρια, για κάγκελα αλουμινίου, για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο. Η επιλογή είναι μία. Εξάλκω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

καρδιά την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: νεφά συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 23 Ιουλίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Φόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Come on.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η Pixlax. Καλημερίζουμε και πάλι. Η Pixlax ήταν και στο Χελμό στα Ψηλά. Έκλεισαν το φεστιβάλ στα Ψηλά την Κυριακή το βράδυ. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβαιναν και έβλεπες ότι ήταν λίγο. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι έφυγαν από τη ζέστη και πάνω εκεί είχε 10, 12, κάπου εκεί ήταν οι θερμοκρασίες και λίγο είχαν ζοριστεί, αλλά μετά πάνω στη σκηνή. Όλα καλά, όλα υπέροχα, ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα. Έτσι συμβαίνει στο Χελμό. Φέτος έκανε πιο πολύ κρύο από πέρυσι και δεν μπορείς να το αντιληφθείς αυτό όταν είσαι χαμηλά. Το αντιλαμβάνεσαι όταν πας ψηλά, γιατί ανεβαίνει κόσμος έχοντας τα δεδομένα της παραλίας και ανεβαίνει ανάλαφρα ντυμένος. Και μετά αντιλαμβάνεται τι λάθος έκανε στη ζωή του. Αλλά είναι πολύ ωραία. Ζεσταίνει τη ατμόσφαιρα με τις μουσικές. Και εκεί ήταν ο Δίαση και θα τα βρείτε όλα στα social media του σταθμού. Με την καλημέρα μας και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης του μηνός, σήμερα 23 του Ιουνίου. Μισό λεπτό να σας πω γιατί κάτι μου στείλε ο Γιάννος και ευχαριστώ πολύ. Κυκλοφοριακό. Α, πληροφορία. Επί της Καλλιρόης και Βουλιαγμένης γίνονται έργα και είναι κλειστή δεξιά λωρίδα. Όσοι ανεβαίνουν δεν θα περάσουν καλά. Μας γράφει, οπότε να προετοιμαστείτε για αναμονή εκεί στην περιοχή. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που συνέβησαν. Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης. Είναι αυτές οι συνωμοσίες της μοίρας και της ιστορίας του Κισμέτ. Γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης και πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι την ίδια, το ίδιο έτος, αλλά την ίδια ημερομηνία. Εν τω μεταξύ τον Ανδρέα τώρα πώς θα το γιορτάσουν, πόσα Πασόκ και πόσοι ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι αλέξιδες μέχρι και Νέα Δημοκρατία μπορώ να σας πω, θα κάνει αναφορά στο έργο του Ανδρέα Παπανδρέου, τον διεκδικούν πολύ πλέον.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
1: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στους δρόμους, άνοδος Κηφισού αποκτέλει μέχρι Αχαρνών, κάθοδος Κηφισού τμηματικά στο ύψος του Περιστερίου και έξοδος Αθηνών Κορίνθου, λίγο και η Αλιπέδου προς Πειραιά.

καινούριο, τα νέα φτερά Νίκος Πορτοκάλουγλου, ανεβασμένο. Πολύ ψηλά, όπως συνήθως κάνει ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, που επικοινωνεί κοινωνικό στίχο με ωραία μουσική, με τη μουσική που είναι ιδιαίτερη αυτή του Νίκου Πορτοκάλουγλου. Καινούργια δουλειά. Εδώ δίεσε 101,3, αλλά επειδή τραγουδούσε για τα νέα φτερά που πρέπει να ανοίξει ο καθένας και τα καινούργια κλειδιά επίσης να το κρατήσουμε και αυτό ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, θα το πάω εγώ εκεί που το θέλω, γιατί αν δείτε γλαράκια, μικρά γλαράκια, και αυτά νέα φτερά έχουν, νέα φτερά βγάζουν και κυκλοφορούν στις γειτονιές της Αττικής, και βγήκε άνοιμα το Σωματείο Προστασίας Άγριας Ζωής που κάνει πολλή δουλειά, έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι μην σας φαίνεται περίεργο. Αυτά την κοπανάνε από τη φωλιά για να κάνουν νέα ζωή και αυτά. Νέα φτερά. Τέλος, φεύγουν από το σπίτι δηλαδή. Πώς βλέπεις τους πιτσιρικάδες στην πλατεία και λες, άντε, μαζευτείτε σπίτια σας. Έτσι είναι και τα γλαράκια. Αφήνουν λοιπόν προώρα τις φωλιές τους στην προσπάθεια να αυτονομηθούν, να φύγουν από το σπίτι. Όχι σαν εμάς που φεύγουμε, σαν το Μικέ του Βοιατζή. Αλλά φεύγουν νωρίς τα γλαράκια. Και γι' αυτό τα βλέπουμε σε γειτονιές. Στη Νέα Σμύρνη, στο Φάληρο, υπάρχουν πολλά. Φαίνεται ότι πήρε κόσμος τηλέφωνο στην Άνιμα και είπε: βρήκαμε ένα γλαράκι. Άλλος: βρήκαμε άλλο ένα γλαράκι. Και λέει: η Άνιμα, αν τα βρείτε, μην τα φέρνετε σε εμάς. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Να τα πάτε σε ταράτσες που βλέπουν προς τη θάλασσα. Αν βλέπουν προς τη θάλασσα, μήπως θα βρουν οι γονείς τους και τα μαζέψουν στο σπίτι με σφαλιάρες. Ξέρετε, σαν τον Τζανετάκο θα πηγαίνουν. Αλλά δεν έχει πρόβλημα. Αν τα βρείτε τραυματισμένα, τότε τα βάζετε προσεκτικά σε μια κούτα και μας τα φέρνετε. Αυτά με τα γλαράκια. Δεν είναι μόνο τα γλαράκια. Είναι και πάνω στην Πάρνη υπάρχει μεγάλο πια πρόβλημα. Με τα ελάφια έχουν μείνει, σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται, γύρω στα 30 με 35 ελάφια. Υπήρχαν 1100. Και γι' αυτό βέβαια φταίει ο λύκος. Φταίει ο λύκος. Η δουλειά του είναι, το ένστικτό του είναι. Αλλά έχει πια πολλούς λύκους στην Πάρνηθα, πάνω από 100 εκτιμώνται και υπολογίζονται, και τα ελάφια.

0: κομμάτια δεν είναι μόνο ότι τα τρώει ο λύκος, είναι ότι φεύγουν κιόλας για να σωθούν. Η καθαριότητα έχει άρωμα οίκος, ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, όλα χωρίς σκληρά χημικά, οίκος η φυσική δύναμη.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μην ξεχνάτε και τη Ρώμη. Αύγουστο στη Ρώμη, Δίεση 101,3. Σας στέλνουμε 5 μέρες και 1000 ευρώ μετρητά, 1 με 5 Αυγούστου. Ένα ταξίδι προσφέρει ο Δίεση σε συνεργασία με το Versus Travel. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Χάρης Αλεξίου, τιμήθηκε στη Θήβα. Βρείτε το βίντεο όπου τραγουδά. Είναι πολύ ωραία, πολύ συγκινητικό.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Να ζήσετε!
11: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την επιτυχή ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να περνούν στην επόμενη φάση. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη επιμένει ότι θα παραμείνουν υπό ιρανική διαχείριση. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks έπειτα από 13 χρόνια, καθώς παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Miami Heat. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ, τα οποία έχουν γίνει τώρα τελευταία. Χθες τα μάθαμε, τα γαλάζια τα μπλουζ. Πού να το περιμένεις, με τις διώξεις, τη δίωξη στην Ευρωπαϊκή, τη Βελγική, οι Βέλγοι να κάνουν δίωξη στον Δημήτριο τον Αβραμόπουλο. Και όμως το τόλμησαν. Δεν γνωρίζουν τα όρια. Και ξέδωσαν ένα ένταλμα και θέλουν να τον ανακρίνουν, να δώσει εξηγήσεις για ένα και κάτι, μια ΜΚΟ, κάτι παντζέρι, αυτό με την Καϊλή τέλος πάντων. Και είπε ο Αβραμόπουλος, εδώ, τι θέλετε, άρση ασυλίας, ό,τι θέλετε. Να σας δώσω και τα κλειδιά να μπείτε σπίτι, ό,τι θέλετε, δεν έχω θέμα. Εγώ μπορώ να αναλυφθώ στους ουρανούς οποιαδήποτε στιγμή, πιο διάφανος και από περιστέρι, πιο λευκός και από περιστερά. Και η Άννα Μισελ, η οποία καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, βέβαια, γιατί είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι, ότι πρώτος βαθμός είναι. Έχει και δεύτερο. Έχει και Άριο, έχει και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει και Δικαστήριο του Σύμπαντος μετά. Μην καταδικάζουμε κατευθείαν για αυτά τα mail, τα οποία έφευγαν ομαδικώς προς διάφορους για διαφήμιση της εκλογικής πορείας της Άννας Μισελ. Καταδικάστηκαν διάφοροι και σου λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα γαλάζια, τα μπλουζ. Δεν τα περιμένεις από πουθενά. Και μάλιστα να είσαι μαζί με το λαγοκέφαλο. Δηλαδή να έχουν το κεφάλι σου και δίπλα το κεφάλι του λαγοκέφαλου ως επικηρυγμένο, που δεν είναι ωραίο πράγμα. Ο λαγοκέφαλος, εντωμεταξύ, είναι πολύ περίεργη ιστορία για να καταλάβετε, γιατί έψαξα να δω το βιογραφικό, να δω τι κάνει αυτός ο λαγοκέφαλος όλη μέρα και τον έχουμε στήσει στον τοίχο. Και θα τον επικηρύξουν τώρα με πάνω από 5 ευρώ το κομμάτι. Θα παίρνει ο ψαράς για να πιάνει λαγοκέφαλος. Προσέξτε τώρα όμως, αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστός και ως Γκοθρώνα, Χριστίνα, Κρίσφης ή Πικυφρίνος. Ή Σουγιάς ή οπότε αντιλαμβάνεστε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πικυφρίνος. Ας κρατήσουμε ή τη Χριστίνα ή τον Πικυφρίνο. Όχι λαγοκέφαλος.

0: Εν τω μεταξύ στην Ευρώπη καίγονται, ζεσταίνονται πάρα πολύ. Έχει θύματα στη Γαλλία κυρίως, όπου και δύο παιδιά, το λέγαμε και λίγο μετά τις 7, αλλά είναι πολύ τραγικό και πολύ σοκαριστικό. Δύο παιδιά εγκλωβίστηκαν σε ένα γιοταχή και έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη ζέστη. Που μέσα στα αυτοκίνητα βέβαια πολλαπλασιάζεται, γιατί όταν έχεις 35 και 40 έξω και είσαι κλεισμένος σε ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν τα παιδιά από ανακοπή, από τη ζέστη. Αλλά εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σπίτι τους. Η μητέρα τους είχε γυρίσει από ψώνια. Πώς βρέθηκαν μέσα, δεν ήξερε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα, δεν ήταν και σε θέση να καταθέσει μετά. Σε σύνολο 13 άνθρωποι τώρα, γιατί έχουν χάσει και πριν από λίγες ημέρες τη ζωή τους και άλλοι, σε σύνολο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία λόγω της ζέστης. Δεν μπορούν να τη διαχειριστούν, βέβαια δεν την έχουν συνηθίσει, όχι μόνο στην Γαλλία, και στην Αγγλία και στη Γερμανία, σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Βορρά. Για να καταλάβετε, ζούνε τροπικές νύχτες, και αυτό είναι το πιο ανυπόφορο, ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ κάτω από 30 βαθμούς. Και εδώ στην Ελλάδα μια χαρά όλα, φυσάει το μελτεμάκι και έτσι θα πάει και στις αρχές Ιουλίου. Αλλά μέχρι και στον Μπορντό η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 βαθμούς. Πάει το κρασί φέτος. Εξήνισε το διάσημο του Μπορντό. Εμείς από ό,τι βλέπω εδώ στο Μεταίο και στην Καθημερινή κυρίως, όπου υπάρχει πρόγνωση, αύριο θα έχουμε και βροχή με θερμοκρασίες μέχρι 34 βαθμούς από αύριο και μέχρι το Σάββατο. 23 με 34 σταθερά. Όταν βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη, λες διαχειρίσιμο. Μια χαρά πηγαίνουμε και έτσι να συνεχίσουμε. Για να δώσουμε και θέατρο Πέτρα στο Κράτης Μάλα μας, που έχουμε 5 διπλές για την Τρίτη. Επίσης, sold out συναυλία του είναι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Μάλα μας ή Σοκράτης ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Και η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι. Σε ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός, μάλλον έναν ή άλλη μία, θα φύγουν, αν είναι τυχή, δηλαδή δύο άτομα στο σύνολο. Αν είστε ενεργοί συνδρομητές τηλεόρασης Νόβα, απλώς μπαίνετε στο nova.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Αν δεν είστε συνδρομητής, γίνεστε και δηλώνετε επίσης συμμετοχή πολύ απλά.

0: Και έριξε και άλλα δύο ο Λιονέλο Μέση χθες. Και τα έκανε πέντε τα γκολ του η Αργεντινή. Σκοράρει μόνο με Μέση μέχρι τώρα. Πέντε γκολάκι. Και να μένουμε να δούμε τον άλλο μεγάλο αστέρα, το αντίπαλο δέος, που δεν είναι και τόσο από ό,τι φάνηκε τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι λίγο άμπαλο, σαν αυτό που καταδικάστηκε στην Ισπανία. Αυτός ο άμπαλος ήταν δεξίχερη του Σάντσεθ και κατηγορείται για διάφορα και έφαγε 24 χρόνια, παρακαλώ. Ο Σάντσεθ λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα, μόνο στο τι έκανε και μη με ανακατεύεται. Ένα σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ισπανία, αλλά ας κρατήσουμε το άμπαλο τώρα για τον Ρονάλντο. Άμπαλο, μπαλαδόρο, μεγάλο είναι, στη Μουντιάλ δεν του βγαίνει. Το όλο του βγαίνει. Και υπάρχει και ένα, μέχρι και μια έρευνα αναλυτική σκέψη για αυτό το δίδυμο, το μπιφ, το δίδυμο του Ρονάλντο με τον Μέση, όπου κάθισαν οι επιστήμονες να δουν ποιοι είναι αυτοί που λατρεύουν Ρονάλντο, ποιοι είναι αυτοί που λατρεύουν Λιονέλ. Και σύμφωνα με την έρευνα, αυτοί που είναι φαν του Λιονέλ, γιατί είναι δίπολο αυτό, είναι γνωστό, είναι της αναλυτικής σκέψης, δηλαδή το κουράζουν πολύ, είναι έντεχνοι. Ενώ οι άλλοι είναι αυταρχικοί, είναι πιο μάτσο. Και φαίνεται και από το Ρονάλντο πώς πανηγυρίζει, που κάνει έτσι τα μπράτσα να δείξει μυς και τα λοιπά. Τους διαθέτει, είναι η αλήθεια. Φέτος δεν το έκανε πάντως αυτό το Μουντιάλ, δεν το έχει κάνει ούτε μια φορά. Δεν έδειξε κοιλιακούς. Ο άλλος δεν έχει, ό,τι μπορούσε έδειξε, αλλά έβαλε γκολάρες. Είναι αυτή η διαφορά των δύο, που είναι ο ένας είναι κάγκουρας, ο άλλος είναι πιο του stage, παιδί μου, πιο της σκηνής. Αυτό λέει η έρευνα ακριβώς. Τώρα θα δούμε την εξέλιξη, θα πάρει την εκδίκηση του άλλου. Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για αυτόν. Για το Μέση μια χαρούλα πάνε όλα. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3 στο πρωινό της Τρίτης του μηνός σήμερα 23.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και βλέπεις και τη διαφορά νοοτροπίας, γιατί ο Μέση τα βάζει μόνος του, το βλέπεις, ρε παιδί μου, βάζει γκολ από το πουθενά και πάει και πανηγυρίζει με όλους. Ο άλλος περιμένει από τους άλλους να του δώσουν την μπάλα να βάλει και μετά πανηγυρίζει μόνος του. Είναι διαφορά χαρακτήρος και νοοτροπίας. Πάμε τώρα για τη φροντίδα του δέρματος και τα αρώματά μας. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλευση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμόσα που να σεπτώνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από τους ίδιους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχει 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα. 4 στα κρεμοσάπουνα. Ξεχωρίζω από τα φρόλουτρα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το exotic coconuts και mango. Είναι τι του πάει του καθενός.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
5: τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Αψου!
11: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
10: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
11: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια. μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ 2-101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλημέρα και στην άδελφο Χριστίνα από την Κύπρο. Στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε θέμα που είναι το κλασικό το καθημερινό, κυρίως στην κάθοδο γιατί ξεκινάει από πιο ψηλά από τη Νέα Ιωνία. Η Αττική Οδός επίσης από το Ζεφύρι, περίπου από Δημοκρατίας, Αχαρνές μέχρι και Λυκόβρηση. Ο Πειραιάς Αλυπέδου, με το που βγαίνει από Κηφισό και Αθηνών Κόρινθου τα πρωινά κλασικά και η Σιγρού προς Αθήνα, και αυτή πρωινό κλασικό είναι πλέον. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον 101,3. Βλέπεις ότι η Αθήνα, δεν ξέρω τι ζωή κάνει τη νύχτα και πώς είναι οι νύχτες της, αν είναι πολύ δυνατές. Δεν γνωρίζω, δεν συμμετέχω πια στη νυχτερινή ζωή, δεν έχω το περιθώριο. Από διάφορες υπόψεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένα μαγαζί, το καλύτερο αυτεράδικο στην Αθήνα. Θα σας το πω εγώ τώρα και αν θέλετε μπορείτε να είστε εκεί, δεν είναι εύκολο να μπεις. Είναι η Βουλή. Είναι αυτεράδικο τρελό. Έχει γίνει έρευνα από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Οι 8 στις 10 τροπολογίες κατατίθενται μετά τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1. Οπότε με ένα ποτάκι περνάς ωραία και με μια τροπολογία οι βουλευτές περνάνε δηλαδή. Είναι αυτές οι ωραίες τροπολογίες που κάποιοι βάζουν και ένα νη στην αρχή σε παρένθεση και το αφήνουν το υπόλοιπο όπως είναι και γίνονται τροπολογίες. Έρχονται και ψηφίζονται την επόμενη. Και προσέξτε, σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου, το 21 κάπου εκεί ήταν 2 με 12 των τροπολογιών ερχόσανται βράδυ. Αυτές που δεν θα έρθουν ποτέ βράδυ και θα τις κατεργούσαμε. 2 με 12. Και έχουμε φτάσει τώρα να είναι 81% αυτές οι after τροπολογίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η Βουλή είναι το καλύτερο νυχτερινό μαγαζί. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα. Το 1901... Αφόρητη ζέστη πλήττει την Αθήνα. Φτάνει ο υδράργυρος του 44, πάνω στην αλλαγή του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά τότε ήταν 130.000 οι Αθηναίοι, δεν είχε πολυκατοικίες, δεν είχε αυτό το φαινόμενο της αστικής νησίδας που έχουμε σήμερα. Δεν τους πείραζε και πολύ, είχαν και πολύ δέντρο τότε.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Θέατρο Πέτρα στο Κράτης Μάλα μας, 5 διπλές για την τρίτη sold out συναυλία το αύριο Τετάρτη. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλα μας γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και η εφορία τώρα, να ξέρετε, αρχίζει να κοιτάζει και τα εμβάσματα μεταξύ γονέων και παιδιών. Θα αρχίζει να τα ψάχνει και να βγάλει και από εκεί έσοδα. Θα σας τα πούμε σε λίγο αναλυτικά.

0: Ναι, τα εμβάσματα λοιπόν στα παιδιά μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και γίνεται πρώτο θέμα σήμερα αυτό στην Καθημερινή και αναλύεται. Θα γίνουν έλεγχοι σε χρηματικές γονικές παροχές, σε δωρεές, σε κοινούς λογαριασμούς, σε όλα θα γίνουν έλεγχοι για να δουν ποια είναι πραγματικές δωρεές προς τα παιδιά και ποια έχουν άλλο σκοπό. Κατά τις πληροφορίες που υπάρχουν από την Καθημερινή, θα εξετάζουν δηλαδή αρχές ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ποιος τα διαχειρίστηκε και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά. Ολόκληρη ανάλυση για τις δωρεές στα παιδιά με αφορμή μια περίπτωση ενός γονέα που η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ως άτυπη δωρεά, μετέφερε 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Δεν αποδείχθηκε ότι ο ίδιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του αρχικού ποσού. Δεν τα δούλεψε, δεν τα ίδρωσε τα λεφτά δηλαδή και τα μετέφερε και μπήκε η εφορία. Και αυτά θα ψάχνει τώρα. Στο τέλος θα δείτε ότι ακόμα και τα γεμιστά στο τάπερ θα τα φορολογεί και θα παίρνει το ένα. Ελπίζω την πιπεριά που δεν μου αρέσει, όχι την ντομάτα, γιατί την ντομάτα είναι αποθέωση. Πάμε να δώσουμε το δώρο μας τώρα από τη. Μάλλον όχι ένα, σε δύο τυχερούς από τη Σεπτώνα Dermasoft, η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση, που έχει 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα και 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμοσάπουνα. Κληρώνουμε καθημερινά δύο τυχερούς για ένα πακέτο με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft έκαστος. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα το κάνετε ως εξής. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Σεπτώνα. Και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

τα ημισκούμπρια που επέστρεψαν για να γιορτάσουν τα 30 τους χρόνια και έγινε χαμός παρακαλώ στην πλατεία νερού. 20.000 άνθρωποι πήγαν να τους παρακολουθήσουν και τραγουδούσαν και τα τραγούδια τους από τη δεκαετία του 90 και λένε έρευνες ότι τα τραγούδια που μαθαίνεις μικρός δεν τα ξεχνάς μετά. Οι στίχοι είναι σαν το ποδήλατο. Μένουνε και τους τραγουδάς στην πρώτη ευκαιρία. Και αυτό συνέβη μάλλον με τα ημισκούμπρια. Κάτι ακούω ότι μπορεί να πάνε και για δεύτερη μετά τη μεγάλη επιτυχία. Ήταν τότε η δεκαετία του 90 που ήταν τα πράγματα πολύ πιο απλά και πιο φθηνά, μπορείς να πεις, γιατί τα νίκια ήταν και πιο χαμηλά. Τώρα βλέπω, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, το μέσο ενίκιο για τριάρι στην Αθήνα είναι στα 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με την Eurostat. Οι άλλες πόλεις είναι πολύ πιο ακριβές, βέβαια, αλλά έχουν και άλλους μισθούς, να το πούμε και αυτό. Και γενικώς όπου υπάρχει τουρισμός και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω. Αρχίζει και δουλεύει πολύ ανάποδα το πράγμα. Για να καταλάβετε, πολλές πόλεις και σημεία ανά τον κόσμο που έχουν μπει σε αυτή τη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θέλουν να βγούνε. Λέει, σας παρακαλώ, μην μας το ξανακάνετε αυτό. Δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Θέλουμε να γίνουμε ένα με τους άλλους, γιατί έρχεται πολλοίς κόσμος, γίνονται τουριστικές περιοχές και μετά είναι ανυπόφορο το κόστος ζωής στις περιοχές. Αυτό μάλλον συμβαίνει και με την Αθήνα και με το Airbnb, με την έλλειψη στέγης και διάφορα τέτοια και με την κερδοσκοπία διαφόρων, οι οποίοι από ένα σπίτι προσπαθούν να βγάλουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Έχουμε και.

0: Anneklines. Σας έχουμε εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη, εσωτερική καμπίνα και γιοταχή. Ισχύουν μέχρι τις 30/11 και εξαιρείται το διάστημα 12/7 με 25/8, το full season δηλαδή. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε τα εισιτήρια, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο ΑΝΕΚ θα γράψετε δίπλα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova 5G Home Internet. Είναι το γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, είναι χωρίς εργασίες, χωρίς καψίματα, χωρίς δουλίτσα, χωρίς θόρυβο. Απλά και εύκολα με το δίκτυο κινητής της Nova μέχρι 300 Mbps. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, έχει και χάρτη επάρκειας. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο, δελτίο ειδήσεων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
4: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθεία την Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη, πότε καλέ?
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
13: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
14: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
13: Ποιος?
10: Έρχεται για να κάνει...
15: Παμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
16: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 9.
15: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την επιτυχή ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να περνούν στην επόμενη φάση. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη επιμένει ότι θα παραμείνουν υπό ιρανική διαχείριση. Στην εισαγγελία του Ιαρίου Πάγου διαβιβάστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatargate. Δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δήλωσε ο ίδιος. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω του αγώνα δρόμου Νόστος Ραν, με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ έως τη λήξη της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ελενόρα Ζουγανέλη, καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 9, πρωινό Τρίτης, 23 του μηνός Ιουνίου. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Εντάξει, δεν είναι και πολλοί, αλλά ξεχωρίζουν. Είναι η Αγρυπίνα, είναι ο Αριστοκλής, είναι η Αριστοκλία. Υπάρχει, μπορεί να τη βρείτε ως κλία, κάτι περίεργο και να μην το καταλάβετε, μην το χάσετε. Και ο Βάρβαρος δεν χρειάζεται κάτι, ούτε υποκοριστικό. Γάμα σε λένε Βάρβαρο, έτσι θα σε φωνάζουν, γιατί θες να το χρησιμοποιήσεις κιόλας. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Εθελδρέδη που προστατεύει τους πάσχοντες από ασθένειες του Λάρικα. Δεν έχει κάποιον άλλον έτσι Άγιο με εξειδίκευση. Και είναι και η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία. Είναι η μέρα που γιορτάζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή. Και έχουμε σηκώσει μια φορά και ένα βραβείο. Το πήραμε για το συνήγορο του πολίτη. Και ελπίζουμε και σε ένα δεύτερο για τον αρμόδιο όταν βρεθεί ο αρμόδιος το δίνεις κατευθείαν, θα το δώσει ο ΑΕΕ, το δίνει, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δικαίως θα το σηκώσει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά ο συνήγορος του πολίτη είναι πολύ ωραία ιστορία, έχει δουλέψει πολύ καλά. Νομίζω ο Γιώργος Καμίνης ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη και εξακολουθεί να δουλεύει. Βέβαια έχει ουσιαστικά ένα διαιτητικό ρόλο. Κάνεις την καταγγελία και μετά φέρνει την εταιρεία και λέει βρείτε τα. Αλλά δεν πειράζει και αυτό κάτι είναι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Πίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Γεια Σοκράτη Μάλα μας, στο Θέατρο Πέτρα, στην Πετρούπολη. 5 διπλές για την Τρίτη, αύριο είναι η συναυλία, είναι και αυτή sold out, αλλά έχουμε κρατήσει για τους ακροατές μας. Δίεση και νόμο, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Σοκράτη Μάλα μας, δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Το ζαγιμπέκικο του Αρχάγγελο, Δημήτρης Μητροπάνος, Φίλιππος Γράψα, στους στίχους Μάριος Τόκας, στη μουσική, ποιος να το περίμενε, το 94 είναι το τραγούδι, 1994, ποιος θα το περίμενε, θα κάνει update στο σήμερα, και αυτή η μοναδική και σπάνια που γυρνάμε στα Βαλκάνια θα είναι η Λάουρα Κοβέση, αφιερωμένο εξαιρετικά, διότι βλέπετε πως τα τραγούδια έρχονται στο σήμερα ανάλογα με τις περιστάσεις. Η κυρία Κοβέση έκανε και προσφυγή στον Άριο Πάγο για τη διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που έδωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και δεν έδωσε παραπάνω. Προσέφυγε στον Άριο Πάγο κυρίως όχι γιατί περιμένει να δικαιωθεί από τον Άριο Πάγο, αλλά για να μπορέσει μετά να αφού θα έχει εξαντλήσει όλους τους βαθμούς τους δικαστικούς εδώ, να το πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκεί περιμένει ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Και δεν είναι το μόνο μέτωπο, βλέπετε τι γίνεται τώρα, τι έρχεται από τις Ευρώπες, από τις Ευρώπες και τι ήρθε από το δικαστήριο με την καταδίκη της Ανάς Μισελ και των άλλων, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον. Πάμε να καθαριστούμε και να αρωματιστούμε. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Δέρμασοφτ. Αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Δεν φροντίζουν μόνο την επιδερμίδα, την αρωματίζουν κιόλας και έχει στα αφρόλουτρα 5 ξεχωριστά αρώματα. Θα σας πω ένα τώρα. Organic Honey and Ginger. Έχει και στα κρεμοσάπουνα άλλα 4 αρώματα. Είναι φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: αλλάζουν πολλά με τεχνητή νοημοσύνη. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το χρησιμοποιούμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μέλλον θα είναι πολύ διαφορετικό όταν το παρόν ήδη φανταζόμαστε πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον, ή μάλλον δεν το φανταζόμαστε. Βλέπουμε παραδείγματα. Για να καταλάβετε, στην Αμερική υπάρχει μια εταιρεία που σου δημιουργεί το περιβάλλον το ψηφιακό σε κάθε τομέα της ζωής σου, ώστε να σε διευκολύνει στην καθημερινότητά σου. Και υπάρχει μια πολύτεκνη μητέρα που τα παιδιά πήγε και έκανε και αυτή, και μετά έλεγε: δεν μπορώ να τα καταφέρω και τι θα κάνω και πού είναι η μάνα μου. Γιατί ζητά τη μάνα σε αυτή την περίπτωση ή την πεθερά, αν τα έχει καλά. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ήρθε η Κλέρ. Η Κλέρ όμως δεν είναι άνθρωπος. Είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που ήρθε για να βοηθήσει την πολύτεκνη, τη Μάρο Κοντού, να τα καταφέρει στην καθημερινότητα με τα 7 παιδιά και το σύζυγο. Γιατί ο σύζυγος βάρος είναι εδώ που τα λέμε. Αυτή κοστίζει γύρω στα 2.000 το μήνα και σου οργανώνει τα πάντα. Δηλαδή, κοιτάζει τι ανάγκες έχεις, σου λέει τι λείπει, τι δεν λείπει, τι πρέπει να πάρεις, τι δεν πρέπει να πάρεις, μέχρι και τα παιδιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή έμαθε, θα τη το είπα, δεν τα μαθαίνει έτσι, ότι θα πάνε διακοπές σε μια λίμνη. Και φρόντισε να παραγγείλει ένα βιβλίο για τα παιδιά που το θεώρησε κατάλληλο για να μάθουν και τη συγκεκριμένη λίμνη. Παρακολουθεί τα αποθέματα τροφίμων, οργανώνει τις λίστες αγορών, δρομολογεί παραγγελίες και είπε η πολύτεκνη: κέρδισα 5 χρόνια από τη ζωή μου, είπε και αναστέναξε. Βέβαια, όλα αυτά είναι λίγο επικίνδυνα. Έχει και άλλα που σου οργανώνουν τα οικονομικά, άλλα που σου κάνουν κατοίκον εκπαίδευση για τα παιδιά. Αυτά έχουν ονόματα, είναι η Σίση, η Κλέρ, πολύ αθώα ονόματα, αλλά ουσιαστικά μπαίνουν στην οικογένεια και ανατρέπουν αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και παράλληλα, ανατρέπουν και την εργασιακή αγορά στον τομέα, γιατί με $2.000 έχει την Κλέρ, που κάνει ό,τι θες και κάθεσαι εσύ στην καρέκλα της κουζίνας και την παρακολουθείς με το χέρι στο σαγόνι, αλλά κάθε θέση, ας πούμε μια θέση οικιακού βοηθού, προσωπικού βοηθού στις ΗΠΑ, είναι $72.000 το χρόνο. Αν προσθεθούν διάφοροι λόγιστες, προγραμματιστές που έρχονται αυτές οι εφαρμογές να αντικαταστήσουν όλα, πάμε στα $100.000 το χρόνο, εξοικονόμηση κόστους, παράλληλα αύξηση ενέργειας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν θα πιάσουν μέχρι να αρχίσουν να σιδερώνουν και να πλώνουν και την πουγάδα έξω. Μέχρι τότε ακόμα ο κόσμος θα περιμένει.

0: Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα τότε που έγραψε το τραγούδι ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και το τραγούδισε η Νατάσα Μποφίλιο. Πάντως δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό και ζούμε εν λευκό. Σήμερα δεν μπορείς να το πεις με τίποτα. Αλλάζουμε συνεχώς πίστες και παίρνουμε κανονάκια και μας ευνηδιάζουν διάφορα και έχουμε φτάσει σε σημείο να μην ευνηδιαζόμαστε πια. Να τα περιμένεις όλα και κατά κάποιο τρόπο να τα υπομένεις και όλα. Εδώ 2101,3 πάμε για το καλοκαίρι μας τώρα. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, αλλά αυτό που δεν έχει να. Λόγω να σκάει, δηλαδή, είσαι εσύ, γιατί στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Έχει ομπρέλες, έχει τέντες, έχει ξαπλώστρες, έχει ψυγεία, έχει πετσέτες, έχει μάσκες, έχει βατραγοπέδιλα, έχει σαπ, έχει φουσκωτά. Τα έχει όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Έτσι, κάντε το, αυτή η εικόνα που σκάς στην παραλία και τα κρατάς όλα στο χέρι και είσαι με το σορτσάκι και την παντόφλα και έχεις όλα τα απαιτούμενα για να παραμείνεις επί ώρα στις ελληνικές παραλίες. Χωρίς φόβο για λακκοκέφαλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αφού είπαμε και χθες, εγώ το προτείνω σαν λύση, έτσι, επιχειρηματική ιδέα. Να βγουν αυτές οι υποδοκνημίδες, οι προστατευτικές που έχουν οι ποδοσφαιριστές για τους λαγοκέφαλους όταν μπαίνει. Δηλαδή, αν κάποιος το κάνει αυτό, θα βγάλει και λεφτά αυτή την εποχή, γιατί γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Ο λαγοκέφαλος. Με υπερβολή είναι η αλήθεια. Το λένε και οι επιστήμονες, αλλά κάπως πρέπει να βρούμε έναν εχθρό.

0: 90,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μητέα.
13: Το κλίμα κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Έτσι ξεκινάμε, όπως τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης, με μεγάλα λόγια, πολύ μεγάλα λόγια που μετά μας εκθέτουν πολλές φορές. Δηλαδή, χωρίζεις μετά και έχεις πει τα πάντα και ο χωρισμός είναι πικρός. Γι' αυτό πρέπει να κρατάς χαμηλά τις προσδοκίες, να μην ανοίγεσαι πάρα πολύ, να μην ανεβαίνεις πάρα πολύ, να μην ανακατεύεις σύμπαντα κτλ. Διότι έρχεται η ώρα του χωρισμού. Δεν μπορείς να είσαι σαν την Nicole Kidman και τον Keith τον Urban που εχώρισαν και μετά ρίξαν τις ευχούλες. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Δεν είναι χωρισμός αυτός. Δηλαδή, ο χωρισμός πρέπει να έχει και λίγο beef. Δεν είναι δυνατόν να χωρίζεις, να είναι φρέσκος ο χωρισμός, να έχεις μαζέψει όλο το μένος και το. Γιατί και κάποια αιτία χώρισε. Δεν μπορεί να είναι χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ, πρώην αγάπη μου. Δεν πάει έτσι. Δεν είσαι ο Σχοινάς με την Κέτη Γαρμπή. Χώρισες, τέλος. Με την καλημέρα μας, πρωινό Τρίτης, του μηνός σήμερα 23 του Ιουνίου. Για να δούμε τι έχει γίνει πίσω στον χρόνο σαν σήμερα. Κοίτα να δεις τώρα πώς συνδυάζονται αυτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας. Που παρακαλώ γίνεται και δεν του φαίνεται και καθόλου. Το 50 γεννημένος, δηλαδή 76 ετών. Ο Γιάννης Μιλιώκας. Λίγο πιο μικρός είναι ο Βασίλης Καζούλης που γεννήθηκε σαν σήμερα. 59. Δεν ξέρω αν έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους. Θα έπρεπε. Το 59 γεννήθηκε ο Καζούλης. Αλλά την ημέρα που γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας, γεννήθηκε και ο Κώστας Σιμίτης σαν σήμερα. Γιατί ο Γιάννης Μιλιώκας έχει πει και ένα τραγούδι που λέγει «Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και κάτι». Μας λέγανε διάφοροι του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος εντάξει, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Επιμένουν να μας λένε κάπως έτσι διάφοροι επίγονοι για ό,τι συνέβη στον Κρίσο.
3: Όταν ακούτε

0: σημαντικό.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και μας καλούν να κατέβουμε από το ροζ συννεφάκι ακόμα. Εδώ δεν υπάρχει μόνο το ροζ συννεφάκι. Βρέθηκε και ροζ πλανήτης. Θα σας πω σε λίγο όλοι μαζί απάνω.

0: Εδώ Δίας 101,3. Έχουμε και Σοκράτη Μάλα μας στο θέατρο Πέτρας. 5 διπλές για την τρίτη. Sold out. Συναυλία το αύριο. Δίας κενό, ονοματεπώνυμο και το μέλη σας. Μάλα μας και αποστολή στο 54301.
1: Δίας 101,3.

0: Λέγαμε λοιπόν για το ροζ συννεφάκι. Να βαθμίζεται το πράγμα. Μπορούμε να χωρέσουμε πολύ, γιατί σε ένα συννεφάκι που να πάρει βρέθηκε ροζ πλανήτης. Δεν είναι πολύ μακριά, 57 έτη φωτός. Κάντε το επί κάτι εκατομμύρια χιλιόμετρα, θα βγάλετε την απόσταση. Και σύμφωνα με τη μελέτη, τα σύννεφα που καλύπτουν αυτό το ροζ πλανήτη είναι και από άλατα. Δηλαδή, κάνεις και το λουτρό σου, γιατί έχει και μεγάλες θερμοκρασίες. Είναι μια χαρούλα αυτός ο ροζ πλανήτης. Λέγαμε όμως προηγουμένως για αυτές τις εταιρείες που έρχονται με ονόματα για να σου στρώσουν τον οικοκυριό, για να σε διευκολύνουν. Και προσέξτε τώρα, έρχονται και εταιρείες AI που μπαίνουν στο διαμέρισμα να καθαρίσουν δωρεάν με σκοπό να μαζέψουν δεδομένα για την επόμενη γενιά των ρομπότ. Και σε πιάνουν εκεί που πονάς, στο καθάρισμα. Και σου λένε, θες να καθαρίσω εγώ, αλλά θα έχω κάτι κάμερες, θα βλέπω μέσα τι κάνεις κτλ. Ένα Big Brother το οποίο θα εξελιχθεί στην επόμενη γενιά. Ήδη στην Κίνα φοράνε σε εργαζόμενους διάφορα πάνω στο κεφάλι τους AI, κάμερες κτλ. Για να μάθουν τη δουλειά και να τους πάρουν τη δουλειά. Στην Ινδία συμβαίνει, όχι στην Κίνα. Επομένως, αυτοί που τις φοράνε τις κάμερες ξέρουν ότι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Αλλά επειδή τους προσφέρεται ένα ποσό μέσα στη φτώχεια τους, το αποδέχονται, σου λέει πάρτα τώρα και βλέπουμε για μετά. Που το μετά δεν έχει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και έχετε κύκλο εργασιών ετήσιο 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3.000 εργαζόμενους, μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς, από τους νικητές μάλιστα, των βραβείων του Στέλιος. Στέλιος Foundation.gr. Εκεί θα δηλώσετε συμμετοχή. Τρεις επιχειρηματίες θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Και δεν έχει πολύ, είναι μέχρι τις 6 Ιουλίου η προθεσμία. Έχουμε και τη Ρώμη. Μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, Αύγουστο στη Ρώμη. Θα στείλουμε ένα τυχερό ή μία τυχερή, μάλλον έναν ή άλλη μία. Από 1 ως 5 Αυγούστου θα τα έχετε όλα και 1.000 ευρώ μετρητά και δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη, θα πάτε παντού. Και αυτό το ταξίδι το διοργανώνει το Versus Travel και το προσφέρει ο Δίεση. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, 29 Ιουνίου κάνουμε κλήρωση. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και επειδή το καλοκαίρι είναι εδώ, στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκατά, όλα σε ένα σημείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Maxstores και maxstores.gr. Με την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.

0: βασιλιάς της κόμης.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την επιτυχή ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία ανακοίνωσε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να περνούν στην επόμενη φάση. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δήλωσε ο ίδιος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω του αγώνα δρόμου Νόστος Ραν, με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ έως τη λήξη της διοργάνωσης. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks έπειτα από 13 χρόνια, καθώς παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Miami Heat. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση. Μία ώρα έφυγα, λώνει για τη συνέχεια.

0: Πίεση 101,3.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλα.

0: Τραγούδια προκειμένου σας κρατάμε ήρεμους αυτή την ώρα που έχει λίγο χαμό στους δρόμους. Συγκρούνται κολλημένοι από Λαγουμιτζή, επηρεάζονται Καλλιρόης Αρδυτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Χίλτον και μάλιστα Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εθνική Απολένορμα Νέος Αχαρνών στο ρεύμα εξόδου, Αττική Οδός φεύγοντας από τον κόμβο της μεταμόρφωσης για λίγο εκεί προς αεροδρόμιο, Λεωφόρος Αθηνών από Δαφνή ως Καραμαγκά και προς Αθήνα στο ύψος του Ελαιώνα και παραλιακή βγαίνοντας από Εθνική με κατεύθυνση το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1878 πήραμε την Θεσσαλία και την Άρτα, προσαρτήθηκε θέλω να πω στην Ελλάδα, και σαν σήμερα ήταν που έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Σιμίτης, όχι γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης το 1936, αλλά έφυγε από τη ζωή το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, τη δημοφιλία το οποίο βεβαίως ο Σιμίτης δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει. Και σήμερα επίσης, σαν σήμερα το 2005 είναι που έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Εσείς τα κινητά σας θέλω να έχετε έτοιμα, έχουμε συναυλίες αύριο με το καλό Λοκομόντο, θα βάλουν φωτιά νομίζω εκεί στην Τενόπολη. Ραπ, σκα, ρέγγε, hip hop, dub, κάθε στιγμή στις συναυλίες μετατρέπεται σε μια συλλογική εμπειρία γεμάτη χορό, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση. Και θα πούν και το Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Λοκομόντο, ονοματεπώνυμο, το email σας, όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
3: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ετοιμάζει τη νέα της δουλειά με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελά. Το πρώτο δείγμα, το καινούριο τραγούδι «Όλα τέλεια» που ακούτε στον Δύση. Περιοδεύει ανά την Ελλάδα και ετοιμάζεται και για τις συναυλίες της στο Θέατρο Βράχων το Σεπτέμβριο με το καλό. Καλημέρα στην παρέα, σε όσοι στριμώχνεστε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση, από την οποία από ό,τι βλέπω μόνο τον 15 Αύγουστο γλιτώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε και κάτι ωραίο. Ο Δύση 101,3 στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι για 5 ημέρες τον Αύγουστο στη Ρώμη, στην πόλη γεμάτη ιστορία, με επίσκεψη στη Φλωριδία και το Βατικανό, αλλά και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, 1η με 5 του Αυγούστου, με την εγγύηση του Versus Travel και από εμάς, από τον Δύση, 1000 ευρώ μετρητά. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε εσείς, θα κάνετε τις βόλτες σας εκεί σε φοντάνα την Τρέβη, θα πιείτε τους καφέδες σας, θα χαρείτε ωραία πάστα και όλα τα υπόλοιπα που έχει να σας δώσει η Ρώμη. Δύση, γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301 και ενημερώνω ότι η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 29 Ιουνίου. Οπότε προλάβετε.
1: Δύση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Είναι το τραγούδι που άργησε, αλλά βρήκε τον ερμηνευτή του για να γίνει μια ξεπέραστη ρόζα. Εδώ Δίεση 101,3. Κινητά να έχετε έτοιμα, διότι το Σάββατο που μας έρχεται οι κινήθνητοι γιορτάζουν 10 χρόνια πορείας, στο πλαίσιο των οποίων μας χάρισαν να θυμίσω και το τραγούδι «Θα αργήσω απόψε» για το έγκλημα των Τεμπών. Θα ακουστεί και αυτό δυνατά. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Κινήθνητή, ονοματεπώνυμο. Μην ξεχάσετε το email σας, παρακαλώ πολύ, και προωθήστε μήνυμα στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Από την 5η, 25 Ιουνίου, να σας πω επίσης πως βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία 72 ώρες προθεσμία. Μας μεταφέρει 72 ώρες ακριβώς πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, αυτές τις τελευταίες κρίσιμες ώρες όταν ο Άιζενχάουερ και μετεωρολόγος Τζέιμς Τάγκ καλούνται να πάρουν μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπρέντον Φρέιζερ πρωταγωνιστεί μαζί με τον Άντριου Σκοτ και την Κέρι Γκόλντον. Λοιπόν, έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εσείς μένετε Δίεση.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων. Η Λοκομότο επιστρέφει.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Μαγειρεύουμε με Milner πίτσα.

0: Σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
4: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μια έκρηξη.
4: Έκρηξη. Πότε καλέ.
3: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
5: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
3: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
3: Έρχεται για να κάνει...
8: Παμ!
3: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
9: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
3: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με τη σύσταση 4 ομάδων εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό Αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Qatar Gate. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σταλεί στη Βουλή προκειμένου να αποφασιστεί η άρση ασυλίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω του αγώνα δρόμου Nostos Run με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ έως τη λήξη της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Την ακούμε, την ακούμε, την προσέχουμε την καρδιά μας. Λίγο πιο γρήγορα βέβαια χτυπά σε ορισμένους αγώνες του Μουντιάλ. Ένας από αυτούς ήταν και η Αργεντινή. Πόσο ωραίος είναι αυτός ο Μέση. Νιώθω ότι είναι ένας από αυτούς τους παίκτες που πραγματικά αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν και δεν έχει σταματήσει στιγμή να προπονείται. Ακολουθεί ένα πάρα πολύ αυστηρό πρόγραμμα σε καθημερινή βάση και στα 39 του είναι πιο καλός από ποτέ πραγματικά. Παρακολουθούμε επίσης με αγωνία Νορβηγία με το Χάλαντ, το ενδιαφέρον του, Ισπανία αλλά και μικρές ομάδες όπως η Εκτήλεφαντος του, το Ιράν, η Σενεγάλη. Οι ώρες λίγο μας έχουν φέρει τα πάνω κάτω, διότι ξημερώματα τα καταφέρνουν μόνο εκείνοι που μεταδίδουν τους αγώνες και όσοι δεν εργάζονται το πρωί. Κάποιοι είναι βαρετοί αγώνες, άλλοι εξελίσσονται σε ματσάρες, χωρίς να το περιμένεις και αυτούς είναι που αγαπάμε περισσότερο. Καλημέρα, παρέα. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλώνη, εδώ μαζί σας έως τη μία.

0: Εδώ με λιωμένο παγωτό και νωρίτερα που μέλησε να σας το πω το καινούργιο τραγούδι της Νεφέλης Φασούλη. Έτσι, προκειμένου να μην σας αφήσουμε απορίες, κατρακύλα ο τίτλος του και ακούγεται δυνατά εδώ στον Δίεση 101,3. Καλημέρα, παρέα. Λίγο καλύτερη εικόνα στους δρόμους Αθήνας και του Πειραιά. Πιο αργές ταχύτητες βλέπω στη Συγκρού Ψηλά, Βασιλή Σοφία από Ευαγγελισμό, Σύνταγμα και Λεωφόρος Αθηνών από Λεώνα μέχρι να φτάσει στα λόφο αξιωματικών προς κέντρο. Είναι αυτό το δύσκολο σημείο. Έχουμε καλή παρέα εδώ για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση και είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Ένα δέλτα βήμα χρειάζεται να κάνεις και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και 210-32-20-360.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίσου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 4,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 23 Ιουλίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
11: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
16: Μπα δεν μπορεί.
15: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
16: Άστα, ναι, άστα.
15: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και πάντα θαυμασμένη η Ροκιά. Είναι το τραγούδι που ένωσε δύο γενιές, δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες, τη Χαρούλα Αλεξίου και την Νατάσα Αποφίλιου για τα 25 χρόνια δίεση. Με την καλημέρα μας και μιλώντας για συναυλίες, πάμε Λοκομόντο αύριο στην Τεχνόπολη με όλη αυτή τη θετική ενέργεια που τους χαρακτηρίζει. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ, ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία μας περιμένει για να μας παρασύρει σε ένα τελείωτο μουσικό πάρτι. Και η φωτογραφία στο τέλος με το συγκρότημα και το κοινό. Δηλαδή γυρίζουν πλάτη στο κοινό και βγάζουν και την φωτογραφία για να μείνει η στιγμή. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Λοκομόντο το όνομά σας, το email σας μην ξεχάσετε και όλο αυτό στο 54301. Για σένα που έχεις Nova, ενημερώνω ότι έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης, πάρε τον deal και περισσότερο στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τραγούδι από τους R.E.M. που ακούγεται δυνατά εδώ στον DS 101,3. Για εσάς που πρόκειται να κινηθείτε προς το κέντρο της Αθήνας κατά το βραδάκι, να ξέρετε πως θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Νόστος Ραν. Ξεκινά στις 8.30, επηρεάζονται Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείος Σοφίας, Αρδιτού, Αναπαύσεως, Ριζάρι, Παπαδιαμαντοπούλου, Ηλιουπόλεως, Σύνταγμα, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Αθανασίου, Διάκο, Μαλία, Συγκρού και Καλλιρόης. Οπότε να έχετε και το νου σας. Και παρακαλώ τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, γιατί μέσα στα τετριμένα να σκεφτόμαστε και το όνειρο, και το όνειρο είναι ένα πενθήμερο στη Ρώμη για τον Αύγουστο, 1η με 5 Αυγούστου. Το καλύτερο ταξίδι που μπορούσαμε να σας έχουμε. Θα έχετε επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, θα σας έχουμε στα Bonjourno γενικότερα, όλα με την εγγύηση του Versus Travel και από εμάς 1000 ευρώ μετρητά για να χαρείτε αυτό το ταξίδι όπως του πρέπει. Να κάνετε τις βόλτες σας, να χαρείτε τα πάντα όλα. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 Ιουνίου, θα γίνει μεγάλη κλήρωση ηλεκτρονική στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Κάνε και ένα κλικ στο www.delta360.gr ή κάλεσε 210-32-2360 προκειμένου να κλείσεις μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η στιγμή να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα και Αυτοκράτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα τέλεια. Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια... Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Oh, φτάσαμε.
13: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με τη σύσταση 4 ομάδων εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων, ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Αίτημα για Άρση Ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Qatar Gate. Νομοθετική διάταξη που δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω του αγώνα δρόμου Νόστος Ραν από τις 8.30 το βράδυ έως τη λήξη της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Καινούριο τραγούδι που ακούγεται δυνατά εδώ στον Δίεση 101,3. Η νέα γενιά καλλιτεχνών ενώνει δυνάμεις. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης, το Βάλι των Ονείρων. Και ένα τραγούδι για την ανάγκη να αρχίσουμε πάλι από την αρχή όταν μας οδηγεί προς τα εκεί η ζωή. Καλημέρα στην παρέα. 211-189-1013 για την πιο κοντινή σας επικοινωνία μαζί μας. Το www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Πάνω σε Γνατιάδης και Φιγαλώνη για μία ώρα ακόμα κοντά σας.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Προβλέθηκε πρόσφατα στην τηλεόραση και η ταινία που αφορά στη ζωή της Whitney Houston. Πάμε λίγο στα χρηστικά της ημέρας. Δύσκολη προσέγγιση αυτήν την ώρα στο κέντρο μέσω σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας. Μικροκαθυστερήσει ανατμήματα στην Λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρος Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε πάντως κίνηση μηνυμάτων εδώ. Οι κινήθνητοι κλείνουν 10 χρόνια πορείας και η συναυλία που ετοιμάζουν στην Τεχνόπολη αυτό το Σάββατο, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι ένα ευχαριστώ, δεν είναι ένα σταθμό. Όσο στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα που έκαναν τη μουσική πράξη λογική και όχι ατομική κατανάλωση. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, κινήθνητη, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Και για σένα που περιμένεις πώς και πώς να σου έρθει η οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όπως ακριβώς το ακούσατε. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό τα εν λόγω προγράμματα, χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
12: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
16: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
20: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
22: Αφιέρωση με τα γουδί στους φίλους Φιαΐνιδες.

0: Όλοι και όλες ακροβάτες, νομίζω πως είμαστε σε αυτή τη ζωή. Για να σας πάω τώρα σε ένα πολύ ωραίο θέμα που διάβασα στην Αυτεμπορική. Η τράπεζα που δέχεται τυρί ως ενέχειρο για έκδοση δανείων. Εκεί που έχει φτάσει το τυρί, λογικό το βρίσκουμε. Για να καταλάβετε, η κλοπή τυριού αποτελεί κορυφαία κατηγορία στο έγκλημα τροφίμων και κοστίζει 50 δις δολάρια ετησίως. Δεν ήταν το 2024 που έκλεψαν 150 κεφάλια τσένταρ και κατέληξαν, μάλλον, σου λέει, στη μαύρη αγορά της Ρωσίας. Οπότε ναι, το καλό τυρί είναι σαν μετοχή. Πάω τώρα στο θέμα. Τράπεζα Credem Bank στην Ιταλία εξυπηρετεί παραγωγούς παρμεζάνας και επειδή ακριβώς την περιμένουν να οριμάσει 12, 24, 36 και 40 μήνες, τους διευκολύνουν τέλος πάντων με χαρά για τα έσοδα που τρέχουν. Σίγουρη εγγύηση. Είπαμε, εκεί που έφτασε, το βρίσκουμε απολύτως λογικό. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Αύγουστο στη Ρώμη, πάμε σε άλλη χώρα. Όχι, στην ίδια χώρα μένουμε και θα τα δοκιμάσετε και αυτά τα τυριά. Λοιπόν, Δίες 101,3 στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι για 5 ημέρες τον Αύγουστο, πρώτη με 5 Αυγούστου, σε μια πόλη γεμάτη ιστορία και πόλη αιώνια, γιατί πραγματικά είναι σαν να έχει μείνει σταθερή στο χρόνο. Επίσκεψη στη Φλωρεντία και το Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, με την εγγύηση του Versus Travel και 1000 ευρώ από εμάς μετρητά.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα τραγούδι παρ' μύτη άλλο σε κάνει να χαμογελάς. Λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα, έχουμε και τον Αβραμόπουλο με ένταλμα σύλληψης. Ψάχνουμε γενικότερα να βρούμε ποιοι δεν ελέγχονται σε αυτή την παράταξη, διότι ο Κόσμος και ο Κοσμάκης έχει παρτίδες με τη δικαιοσύνη. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, πληρώθηκε, σου λέει, φορολογήθηκε από τη ΜΚΟ που να ξέρω ότι εξελισσόταν σε κλιματική οργάνωση. Αυτό είναι το αφήγημα και το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι σε λίγο κοντά μας με ειδήσεις στο ακριβώς ώρα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Έρχεται εδώ στην παρέα σας με πολύ κέφι για το επόμενο τρίωρο. Εσύ μην ξεχνάς, αν θες επαγγελματική αποκατάσταση, κάνεις το Δέλτα Βήμα να σπουδάζεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες χώρες Δέλτα, ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών μπορείς να επιλέξεις. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, marketing, performing arts, αγροτική κατάρτιση. Κάνε μια ξενάγηση μικρής σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια να τα δεις όλα από κοντά. www.delta360.gr και 2-10-32-23-60. Και Nova και κανάλι Viasat επί δράμα σε στέλνουν στο Παρίσι. Αφορμή συναρπαστικέ σειρέ η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριο Σπέιτ και Μονμάρτη. Μα ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένα τυχερό κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτό. Αν είσαι ενεργό συνδρομητή τηλεόραση Nova, μπε τώρα στο nova.gr και δήλωση συμμετοχή. Και αν δεν είσαι ακόμη συνδρομητή, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόραση Nova για να μπει και εσύ στην κλήρωση.
1: Λεώνη Έλενα, πληγέ.
2: Πώ να μετρήσω τι πληγέ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Να πω και ένα γεια, έτσι ένα καλό μεσημέρι. Ο Πάνος Ιγνατιάδης έφυγε, αλλών ήμασταν μαζί σας και θα είμαστε και αύριο στις 10.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Leroy Merlin.
8: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με τη σύσταση 4 ομάδων εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Αναδρομικό ψαλίδι στις δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει μεταξύ άλλων η νομοθετική διάταξη για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, αποκομίζοντας κέρδη 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω του αγώνα δρόμου Νόστος Ραν από τις 8.30 το βράδυ έως τη λήξη της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαρύ.

0: Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε και εμείς τα θέματά μας με το χρόνο. Αλλά τι να πει και το Πασόκ, που ζει κάθε χρόνο τέτοια μέρα την απόλυτη χαρμολύπη από την επέτειο θανάτου του ιδρυτή του στη γενέθλια μέρα του εξυγχρονιστή του. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, παίρνοντας μαζί του και το Πασόκ ωραία χρόνια. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο διάδοχός του στην ηγεσία, Κώστας Σιμίτης, του οποίου βέβαια τα γενέθλια πρέπει να κρυφογιορτάζονται και σε άλλο κόμμα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τρίτης, και πάμε εμείς να γνωρίσουμε το αφρόλουτρο που νίκησε τον ιδρώτα και είναι το Hygienic Sour Gel ή Sour Cream. Ό,τι σας αρέσει καλύτερα για τον ντου σας, και τα δύο προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, ακριβώς αν αφορά αποσμητικό σε όλο το σώμα, και είναι από τη Pharmacept.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 2023. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τη Ραφίνα και φτάνουμε στην Άνδρο σε μια ώρα να κάνουμε Σαββατοκύριακο ή στην Τίνο σε δύο ώρες. Και μπορώ και λίγο καλύτερα να το κάνω, γιατί σήμερα θα δώσουμε μέσα από την εκπομπή εισιτήρια για δύο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου, όλα τα υπόλοιπα στη διάθεσή σας. Δίεση ονοματεπώνυμο το mail σας και SeaJets στο 54301.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω, γιατί δεν έχω

0: life.
1: Αν κρίνω από την εικόνα που έχω στην οθόνη των μηνυμάτων μου, όλοι περίπου το ίδιο θέλουμε για ένα έστω Σαββατοκύριακο της ζωής μας να βρεθούμε έτσι από τα νησάκια, τα κοντινά ή τα πιο μακριά. Λέω αν κρίνω από την οθόνη των μηνυμάτων μου, γιατί είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές σας για τα εισιτήρια της E-Jets. Να δούμε τι γίνεται όμως, επειδή το νησάκι δεν είναι εύκολο για όλες όλους μας. Εδώ με τις δικές μας παραλίες έχουμε στοιχεία από το ΠΑΚΟΕ, τις μετρήσεις του για τη ζώνη Πειραιάς Ανάβησος, με 11 παραλίες να κρίνονται κατάλληλες για κολύμπι και 10 ακατάλληλες. Άρα μπορούμε να κολυμπήσουμε με ασφάλεια στις ανοιχτές ακτές σε άλυμο, γλυφάδα, βούλα, βουλιαγμένη και βάρκιζα, και αποφεύγουμε, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, επαναλαμβάνω, Φρεατίδα, Κτίθεμη στο Κλέο στον Πειραιά, Φλίσβο στο Παλαιοφάλιρο, παραλία Λομβάρδα στην Αγία Μαρίνα, λόγω αυξημένου μικροβιακού φορτίου. Δεν είναι τελεσίδικα αυτά, επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις και μαθαίνουμε κάθε φορά τα νεότερα. Πάμε στην σειρά Hygienic τώρα της Pharmacept, η οποία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε την ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας όλη μέρα, όλο το 24ωρο, μέσα από αυτά τα αφρόλουτρα που έχουν νικήσει τον υδρότη και είναι σαν να φοράμε αποσμητικό σε όλο το σώμα.
2: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων. Η Λοκομότο επιστρέφει.

0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, αστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Αναδρομικό ψαλίδι στις δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων η νομοθετική διάταξη για οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Αφορά 100.000 πολίτες, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας σήμερα λόγω του αγώνα δρόμου Nostos Run από τις 8.30 έως τη λήξη της διοργάνωσης. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Είναι από τα τραγούδια που δημιουργούν έντονες αντιδράσεις. Προσωπικά ανήκω στην κατηγορία εκείνων που με το πρώτο άκουσμα είπαμε πω τι τραγούδι είναι αυτό. Πέρσι θα το τραγουδάμε όλο το καλοκαίρι. Εδώ το έχουμε πρωτακούσει τον Δίεση. Γνωρίζω όμως, έχω στο περιβάλλον μου και από την αντίθετη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι από τα τραγούδια εκείνα που θα πεις θύμισε μου ποιο είναι, πώς λέγεται. Ποιος το λέει, μοναδική Μάρθα Φριτζίλα, το τραγούδι με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου. Αυτό ήταν το νερό στη βάρκα. Έτσι επιστρέψαμε στο μεσημέρι της Τρίτης και στα 10 λεπτά μετά τις 2 για τη δεύτερη κοινή μας ώρα στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, η Κοσμοτέ Τέλεκομ εδώ, που φροντίζει τους επιχειρηματίες μας με το σχήμα Magenta One Business για 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, για δωρεάν internet backup ώστε να μην ξεμένουν ποτέ από internet και για σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που σίγουρα η επιχείρησή σας χρειάζεται.
1: Όταν ακούτε

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Γκουτέρες στις εταιρείες τεχνολογίας, τα data center. Ξέρετε ποιος είναι ο Γκουτέρες? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση εκείνη που πρέπει να ανησυχεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, να εκφράζει την ανησυχία του και να πηγαίνει η ζωή παρακάτω. Λοιπόν, αυτή τη φορά, τώρα δεν ξέρω που είναι κοντά στη σύνταξη, λίγο πιο ζόρικα τα είπε και στις εταιρείες τεχνολογίας και σε εμάς, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται με την AI και με το τι καταναλώνει. Δηλαδή μας εξηγεί πάρα πολύ απλά ότι μέχρι το 2030, συγγνώμη, η ζήτηση ρεύματος από τα data centers της AI θα αγγίξει το τριπλάσιο της κατανάλωσης του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Νιγηρίας μαζί. Και όσο για το νερό, θα καλύπτει, θα είναι νερό που θα αντιστοιχεί στο νερό που καλύπτει τις βασικές ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Οπότε είπε στις εταιρείες, όχι εθελοντικά, όχι άμα έτσι ή αλλιώς, δεσμεύεστε ότι θα τροφοδοτείτε το 100% το κέντρο δεδομένων σας αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λάτρια, νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Διέση. 101,3.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
13: Living. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μια χαρά τώρα να δώσουμε προσκλήσεις για τον Πάνο Βλάχο, να περάσουμε ωραία τη Δευτέρα που μας έρχεται στην Τεχνόπολη. Θα το κάνω, αλλά προηγουμένως εδώ η επικαιρότητα, γιατί έχουμε φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτιές στο Εγάλεο. Ήδη επιχειρούν εκεί πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το παρακολουθούμε και για οτιδήποτε νεότερο, είτε μέσα από την εκπομπή, είτε μέσα από το δελτίο μας, θα σας ενημερώσουμε. Δίεση στα ραδιόφωνα, 3 παρα 25, μεσημέρι Τρίτης. Εδώ είμαστε με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Και με προσκλήσεις τώρα για τον Πάνο Βλάχο. Είπα Δευτέρα, Τεχνόπολη, Πάνος Βλάχος, δεν θέλει συστάσεις. Δίεση, ονοματεπώνυμο, το mail σας οπωσδήποτε. Αν κερδίσετε, εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήρια. Και Βλάχος, Πάνος Βλάχος, ό,τι χρόνο έχετε, όσο περιθώριο έχετε, στο 54301.
1: Δίεση, 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φίλαμε πάλι, φίλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert. DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi.

0: Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
1: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, κινητοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Αναδρομικό ψαλίδι στις δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων η νομοθετική διάταξη για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω του αγώνα δρόμου Νόστος Ραν από τις 8.30 έως και τη λήξη της διοργάνωσης. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα,

Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

0: sabe? Zonas por tu panda cubierta de amata. Τραφτίζες μπροστά μου πάλι.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

για να σε εκδικηθώ. Σου σκίζω τις φωτογραφίες, εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης.

0: ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης Σπύρου Λαύρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

εσένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βαδίζομαι μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα

Spirito FM

τη βραδύ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.